μόλις σας ετικεύει. Και μη σιτχουεύει, σιτχουεύει. Ρόγκορς μαύνες η κέβη, δα με τη βήγα σκύρτε. Που πούρε φρόγκορ ψήρτε, τα σχένι να ζητείτε, σπάσα μαρτσάλ σύντε.

Και μη πικρέπει, πικρέπει. Μου τη σάψε τη κερδί. Και μη ψιτκουεύει, ψιτκουεύει. Ρόγκορτς μαύνε τη κερδί. Να με τη βήχα σκύρτε. Ο χώρε πρόγκορτς ήρθε. Δε σένει να ζητείτε. Σπάσα μαρτάλ σύντε.